10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομα σας?
2: Είμαι η Ελένη.
3: Ελένη, τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, Κατερίνα μου.
3: Να πούμε και καλό μήνα.
1: Ελένη, και ποια Ελένη? Της επαρχίας,
2: Όχι, του Αθήνας, Παγκρατίου.
4: Αθήνας, κοιμωμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη.
1: Έχεις σπίτι στον Παγκράτη?
2: Ναι.
1: Σε παντρεύομαι.
3: Είπε αυτός που δεν ξέρει πόσα σπίτια έχει ξαφνικά.
1: Είπε
3: η Ελένη από το Παγκράτη και σε παντρεύουμε επειδή έχει σπίτι στο Παγκράτη.
1: Που έχει ένα σπίτι σαν να είναι 10 σπίτια μαζί.
3: Έτσι
1: λέει ο Γιάννης τουλάχιστον. Ελένη, ενίκιο ή ιδιοκτησία?
3: Ρε εσύ, τι κάνεις, ξέρετε τα καλά σου.
2: Δικό μου.
1: Πάμε καλά. Μόνη σου μένεις, Ελένη, μόνη σου.
5: Και μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσω.
1: Μόνη σου.
2: Μόνη μου, ναι.
1: Πάμε καλά.
2: Είναι κυρετηρέ.
3: Άκου, Ελένη,
1: παιδιά,
3: εκεί σε παντρεύομαι εγώ. Ας το Χρήστο, ας το Γιάννη, έλα να παντρευτούμε τα δυο μας.
0: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7 ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
3: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
6: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
7: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
8: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
9: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
10: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
11: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
12: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
3: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
8: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
9: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
10: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
6: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
13: Θα είμαστε όλοι εκεί.
11: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, παιδιά.
2: Ο Γιάννης.
3: Καλά, περιμένω να τραγουδήσουμε 7 ώρα το πρωί.
2: Γιατί πρέπει να τραγουδήσουμε, άσε, όχι. Αλλά να σου πω ότι περιμένω.
1: Μια καλημέρα.
2: Περιμένουμε μια καλημέρα,
1: πες
2: μια καλή διάθεση.
1: Πες τη, ρε φίλε.
2: Γιατί δεν μας τη λες.
3: Καλό είναι να μην περιμένεις. Να έχεις χαμηλές προσδοκίες στη ζωή.
2: Από σένα έχω τις πιο υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, Γιάννη μου.
3: Άντε, καλημέρα.
1: Ειδικά τώρα που φεύγουν τα πουλιά, που οδημούν τα πουλιά.
2: Ξέρουμε. Φεύγουν τα πουλιά, τρώμα.
1: Όχι, τα πουλάκια μας, τα πουλάκια. Αν κοιτάξεις τον ουρανό,
2: ναι.
1: Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Πουλιών. Γι' αυτό το λέω. Σήμερα είναι η
2: Παγκόσμια Μέρα Πουλιών.
1: Γιορτάζουν τα πουλάκια. Τα πουλάκια έχουν δύο γιορτές. Φεύγουν το φθινόπωρο,
2: ναι.
1: Έρχονται το Μάιο.
2: Μάλιστα.
1: 11 Μαΐου είναι η δεύτερη για τα αποδημητικά πουλιά. Σήμερα γιορτάζουν όλα τα πουλιά, αλλά κυρίως γιατί φεύγουν, έτσι. Και γιατί φεύγουν τα πουλιά, μεταναστεύουν.
2: Ναι, κάνουν το ταξίδι.
3: Γεια σας, πουλιά.
1: Ακολουθούν.
3: Γεια σας.
1: Όχι.
2: Ακούγεται πολύ
1: τρομακτικό έτσι
2: πώς το
1: λες. Yes.
0: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7 ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
5: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
6: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
7: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
8: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
10: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
8: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
6: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
7: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπε στην κλήρωση.
8: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
4: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Υπάρχει ρομαντισμός και ρομαντισμός. Μην αρχίσουμε τώρα με τα αχ και τα βαχ και αυτά τα επιφανειακά κτλ. Να πάμε και λίγο πιο βαθιά, λέω εγώ τώρα. Λίγο πιο σφαιρικά. Τελικά τι είναι ο ρομαντισμός? Είναι αυτό το κάτι που μας κάνει να βλέπουμε τον κόσμο με φίλτρο. Ακόμα και όλα γύρω μας είναι. Πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Είναι η ανάγκη μας να πιστεύουμε στα παραμύθια. Παραμύθια. Ακόμη και όταν ξέρουμε ότι ο λύκος είναι στη γωνία. Παραμύθι, παραμύθι, παραμύθι. Ο ρομαντισμός είναι είδος προς εξαφάνιση ή απλά έχει αλλάξει πρόσωπο? Δεν ξέρω αν χωράει η τρυφερότητα ή μια γλυκιά κίνηση, ας πούμε, στην ταχύτητα και στην καθημερινότητα και στη μαυρίλα που ζούμε γενικότερα. Προλαβαίνουμε δηλαδή, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ή σε κάποιους φαίνεται έτσι γραφικό.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Έρωτας είναι θαρρός.

στάζει η ζωή. Έρωτας είναι χαρό, ότι ψάχνω σε σένα να βρω.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού. Something flavor.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.